μοιάζεις με πανέμορφο λουλούδι στη γη. Είσαι μες στην έρημο αστήρευτη πηγή.

Σε ποιον θα χαμογελώ, αν όχι σε σένα? Σε ποιον, αφού εσύ δεν είσαι τώρα εδώ? Τώρα πια τέλειωσαν, τέλειωσαν μεταξύ μας. Αλλά ίσως κάτι από τη ζωή μου έχει μείνει μέσα στα μάτια σου.

όνειρα κάναμε μες στη ζωή. Με πάθος και οι δυο μας αγαπιόμαστε. Μα μπήκε ο τρίτος ανάμεσά μας, ενώ την άλλη Κυριακή θα παντρευόμαστε.

ιδιαίτερα κάναμε μες στη ζωή. Με πάθος και οι δυο μας αγαπιόμαστε. Μα μπήκε ο τρίτος ανάμεσά μας, ενώ την άλλη Κυριακή θα παντρευόμαστε.

ανθρώπινες καρδιές.

0: Κόστια η φτώχεια με έχουν κάψει και το φτωχό κορμάκι μου το
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

ଅଧିକା ମୋ ଲୋକ କାଲ ନକା।

अर्जुन में।

Άνοιξε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

πια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Πατρίδα μου το λέω και καθώς...

άνοιξε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Εξεμανούλα γρήγορα.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Με γέννησε φτωχό.

σαν τρόφινες καρδιές. Μάνα, αχ μάνα μου, την ευχή σου δώσ' μου, φεύγω και πάω στην αγάπη.

πια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

πασά κάθε μου ατυχία. Μα έλα που γεννήθηκα μόνο καλό να κάνω.

Ah,

Ayo, sizin mi?